0: жакшыда айындашың керек, анан өзүңдү жакшы сиңдирип, өзүңдөн кийинкилерге дагы ошондой өзүңдөн бир үйрөнгөндөрүңдү ташташың керек.
1: 从草原上的传唱到剧场中的歌舞剧，马纳斯的表现形式也在随着时代不断变化。人们依据史诗马纳斯的唱本，巧妙融入现代元素，编创出多样化的表演形式，为这部史诗注入了生机与活力。然而，无论形势如何变化，铭刻在心的始终是对英雄的敬仰与追慕。
2: 以前以为这只是被别人口头传下来的一种传说嘛，结果看完一些数据以后，我觉得他是真实的历史人物，他也是的确存在的。